Erastus peracambus, perastus peracambus, perastus peracambus, puine ilies. Perastus peracambus, perastus peracambus, perastus peracambus, puine ilies. Εγώ μια φορά την νύφη ήθελα και τώρα δεν μπορώ να την σβήσω από την καρδιά.